Άντε ρε παιδιά, πάμε στο κόσμο να φάμε κανένα ψαράκι ρε παιδιά. Να πιούμε κανένα τσιπουράκι, κανένα ψαράκι, καμιά χωριάτικη, ροκαμαρούλ, ντομάτες. Να πιούμε να φάμε καμιά καυτερή. Ένα ρε παιδιά στο κόσμο, στο κόσμο φέναρδε, φέναρδε, φέναρδε. Φέναρδε κοιτάμε με διανέρε στο κόσμο. Εβαίνει μου και μου γίνεται şehrin merkezinde şelalenin tam karşısındadır Stukozuma. Ben mi Stukozuma? Evet. Özkan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmet veriyor. Özkan Mehmet Özcan, sizin de inşaat malzemeciniz olsun. İnşaat panelleri Güneşistan çapında en uygun fiyatlar ve bu inşaat panelleriyle yapılan 10 numara 5 yıldız konteyner evleri gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan.

και ένα Μητροπέ, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Σε δοστάζ. Μια ζωή μέσα στους δρόμους. Διέλεμε. Περπατώ. Μια ζωή μέσα στους δρόμους είμαι. Δε. Programme sponsorlarımızdan Dost Cenaze Hizmetleri'ne teşekkür edelim. İki dost, Dost Cenaze Hizmetleri, Dost Cenaze Malzemeleri. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşı köşesinde sizlere hizmet veriyorlar.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan.

0: της Παναγίας.
1: Απαπαπα. Μια καλησπέρα θέλω να πω, δεν μπορώ.
0: Μα μπαίνετε αμέσως, σαν τζουμπόξ έχουμε καταντήσει εδώ μέσα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά? Καλώς ήρθατε στην Εράιδα. Αυτό ήθελα να πω, να πάρω και μια ανάσα η γυναίκα. Ορίστε, μπείτε. Θα σας πω ένα καινούργιο τραγούδι.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.